0: Berakera Farruko.
1: Τα γυράνα μου αγιάκουσα μου αμπουδοτία να ένα μπέ μακινάτα. Ακόμη με μαμάουα εγωρό πάπα με.
2: Si te sientes joven, cadena joven. Cadena joven. Cadena joven.
3: Lo más pegado suena aquí. Música latina urbana, el programa más de moda.